0: ξαναεσύν να Ράδιο Πτούι.
1: Δύσκολες να δούμε πού τίποτε. Σφακιντάνω σαν αδρούγο ιστράνι. Μενελό με μπούρε είναι βέρε. Αντόγοντες